Έρχεται από την αρχή του κόσμου, μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα, και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα, ποτέ της δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα και έσπρεχνε την

οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις,

καρέκλα. Κοίταξα ξανά μια μαύρη πέτρα.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει
3: Μάνος Χατζηδάκης, Πέντες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Σωκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
3: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Έγινε 52 η Νέα Δημοκρατία, όρημη πάνω στη μεγάλη οριμότητα και το γιόρτασαν. Βέβαια, έχει πολλές απουσίες. Γιατί εντάξει, το περιμένει. Ο Αντώνης, αφού βλέπει ότι σου επιτίθεται την ημέρα τη γιορτή, δεν το περιμένει ότι θα έρθει, ότι θα περάσει. Ούτε καν τον ανέφερε στου προέδρου, από ό,τι είδε ο Κυριάκος, του το κρατάει. Ο Καραμαλής, δε. Πάνε και κάνουν quiz και έντεχνα. Βάλε μια προβατίνα. Άμα θες τον άλλο να τον προκαλέσει, υπάρχουν τρόποι να πεις να πάω, γιατί και εμείς περνάμε έξω από ένα σουβλατζί. Τι κολλές, δεν θα φάω σουβλάκι. Μυρίζει, τάκ, μέσα, χωρίς να το καταλάβεις. Θέλει δέλεαρ, δεν τα έχουν αυτά ακόμα. Μέχρι και ο δεν πήγε, που είναι ενεργός. Δεν είναι ότι έχει φύγει και υπουργός είναι, αλλά δεν πήγε. Σου λέει: θα έχω πονοκέφαλο αύριο, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, βρήκε κάπου στο εξωτερικό να πάει κάποια επίγουσα ανάγκη και δεν πήγε. Και ήταν εκεί τώρα και γιόρταζε τη Νέα Δημοκρατία ο Χρυσοχοίδης, ο Φλωρίδης, γενικά το Νεοπασόκ και το Παλαιολάος. Και δεν είναι ωραίο τώρα να βλέπεις από κάτω ο Άδωνης να σου μιλάει για τον ιδρυτή της παράταξης και ο Φλωρίδης να κρατάει τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λίγο AI. Όπως και να το κάνεις, λες ποιος το έφτιαξε ο κερατάς, ωραίο. Και είναι πραγματικότητα. Και έτσι γιορτάσανε και με quiz. Τους βάλαν quiz τέλος πάντων και τα απαντήσατε. Ο Κυριάκος έκανε το τεστ και είναι πολύ διαβασμένος. 10 στα 10 είχε για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Που ο Κυριάκος δεν θα πάρει τίποτα, είναι πρωθυπουργός. Άσε κανένα άλλο να το δουλέψει λίγο να γίνει διοικητής νοσοκομείου. Έτσι πρέπει να γίνεσαι. Αυτό είναι η συνέντευξη που λένε.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
8: Αναδοχή. Η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
7: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Βλέπω και μια φωτογραφία σήμερα στις εφημερίδες. Χρειάστηκε ένα αγιασμό στη Βουλή. Και βλέπω, θα σας μετρήσω παπάδες τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 πήγαν για τον αγιασμό παπάδες. Αν ήταν κόμμα, θα ήταν το τέταρτο. Μαζί με το συνασπισμό. Έχει διαλυθεί, βέβαια, πάει για διάλυση, αλλά τέλος πάντων κρατάει 12. Δεν ξέρω αν έφυγε το μεταξύ κανένας και δεν το μέτρησα. 12. Και 12 οι παπάδες. Τέταρτο κόμμα. Σε αριθμό όπως τους βλέπω τώρα, μέσα στη Βουλή. Με την έδρα στα κεντρικά. Δηλαδή πάνω. Ήταν και κάναν τον αγιασμό όλοι μαζί. Κανονικά είναι πρώτο κόμμα. Λέμε τώρα στη Βουλή πώς μετράνε. Είναι τέταρτο.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3.
1: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο υπουργείο αλήθειας.
2: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέ των χόρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κοιτάξτε τι συνέβη στη Θήβα τώρα, να δούμε πόσο έχουν ανοίξει τα πράγματα πολύ. Ήτανε να γίνει μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στον Αύριο Χώρο μια συνάντηση, κάτι σαν ιδιωτική επίσκεψη 120 επενδυτών και γεύμα, κάτι τέτοιο. Και γεύμα μέσα στον Αύριο Χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου την Κυριακή. Αλλά τελικά δεν έγινε. 120 επενδυτές. Και δεν έγινε μάλλον γιατί πήρε δημοσιότητα και είπε ο επενδυτής από μόνος του: άσε, δεν θέλω να με κακολογούν κιόλας από πάνω και να λένε διάφορα πώς θα κατεπιώ την πλούσια μπουκιά μου. Και δεν έγινε το γεύμα. Αλλά. Δεν είχαν καν, λέει, ζητήσει σχετική γνωμοδότηση από το ΚΑΣ, τίποτα. Άνοιξε η εφορία αρχαιοτήτων την πόρτα και είπε: περάστε να πάρετε το γεύμα σας. Και τελικά, επειδή πήρε δημοσιότητα, δεν έγινε. Ο επενδυτής είπε: δεν πάω. Καταρχάς, γιατί? Γιατί μέσα σε χώρους αρχαιολογικούς να γίνονται γεύματα, να είναι κάτι ξεχωριστό, σαν να είναι κατάκτηση των εχόντων και οι αρχαιότητες. Ότι εμείς μπορούμε, εσείς δεν μπορείτε. Γιατί δεν πάει η Θήβα? Έχει και ωραία κέντρα. Έχει Κλαρίνα, ακόμα τα πανηγύρια είναι εκεί. Η Σοφία Κολλητήρη με το Μάκι Μπέκο παίζουν ακόμα. Γιατί δεν πάνε σε ένα τέτοιο να το χαρούν και καλά, να έχει και προβατίνα? Γιατί πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους να κάνουν τα events τους και τα deal τους παράλληλα?
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κρήτη 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι! Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 €. 12 κιλών μόνο 374 €. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 €. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 €. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Βλέπεις πώς διάφορες κιτζίδες, ας πούμε, εκμεταλλεύονται τις ανακαλύψεις της επιστήμης και δημιουργούν το δικό τους μικρό κόσμο, ο οποίος έχει και τραγικό τέλος πολλές φορές. Βγήκε μια γυναίκα η οποία είναι ασθενής, έχει ένα αυτοάνοσο, κάτι έχει, και κάνει συνεχώς πλασμαφαιρέσεις. Και γίνονται βέβαια σε ένα ασφαλές νοσοκομιακό περιβάλλον, είναι ζήτημα ζωής για εκείνη. Λέει, αν δεν τις κάνω, θα πεθάνω, και φρύτω με αυτά που ακούω. Και το λέω αυτό διότι εμένα αυτή η θεραπεία με σώζει. Και επιμένει ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη. Δεν είναι απλό. Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση. Ο οργανισμός παθαίνει σοκ. Κρυώνω το πρώτο μισάωρο, τρέμω πάρα πολύ. Πριν από τη θεραπεία υπάρχει το στάδιο της προετοιμασίας. Χορηγούνται φάρμακα, κορτιζόνη, παυσίπονα, αντισταμινικό. Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης χορηγούνται επίσης κάλιο και ασβέστιο. Στη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να φτάσει περίπου η διαδικασία μία ή δύο ώρες, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού. Και σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από γιατρό. Ελέγχεται η πίεση συνεχώς, εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκεται δίπλα της, παρακολουθεί την κατάστασή της και λέει η συγκεκριμένη γυναίκα: απορώ για αυτά που λέγονται όταν γίνεται με μέθη, ότι γίνεται με μέθη. Ο ασθενής πρέπει να είναι ξύπνιος. Ο γιατρός και οι νοσηλεύτηρες είναι συνεχώς δίπλα μου και με ρωτάνε: πώς είσαι, Ράνια?

αυτή είναι η κανονική πράξη. Κοιτάξτε πού έφτασε και με τι δεδομένα έγινε σε ένα απλό ιατρείο και δεν ήταν η μοναδική. Από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η παραϊατρική ήταν στα πολύ πίκ της μέχρι που έγινε το τραγικό γεγονός. Έκαναν πλασμαφαίρεση πάνω από τα ρούχα. Αυτό που έλεγε παλιά στην ταινία, αυτό έφτασε να κάνουν τώρα σε μια τόσο σοβαρή επέμβαση. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ,
0: άδεια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft, 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Η Αθήνα είναι γεμάτη σπίτια. Ανάμεσα στις πολυκατοικίες και τα παλιά αρχοντικά υπάρχουν και τα άλλα σπίτια. Εκείνα που έζησαν μεγάλες μορφές των γραμμάτων. Αν συναντούσαμε τώρα τον Παλαμά, θα τον βλέπαμε να ανηφορίζει στην Ασκληπιού, εκεί που τα Σαββατόβραδα γίνονταν φιλολογικές συγκεντρώσεις με λογοτέχνες και λόγιους της εποχής. Στην οδό Ζαΐμι, στα Εξάρχεια, κατοικούσε ο πεζογράφος Ηλίας Φενέζης, ενώ αρκετά πιο ψηλά, ο ποιητής Ναπολέοντας Λαπαθιώτης έζησε για πάνω από 40 χρόνια σε ένα μεγαλοπρεπές διόροφο σπίτι με μαρμάρινα φορούσια στην Οικονόμου και Κουντουριώτη στο λόφο του Στρεφή. Σήμερα, διατηρηταίο, ελάχιστα μνημείο, γεμάτος καλωσιές. Το Παγκράτιο του Σεφέρη που μας προσκαλεί στη Λευκή Οδό Άγρας, παρέα με τον Χατζηδάκη και τον Βάρναλη, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στην Οδό Ευρυπίδου, το κολονάκι του Εμπειρίκου και του Εγκονόπουλου, η ταπεινή πλατεία Κολιάτσου μακριά από τα γαλλικά στενά της Αλκιζέη, η Κικίδη Μουλά στην μοντερνιστική φωλιά της, φάιθοντος και Πυθία στην Κυψέλη και ανεβαίνοντας βόρεια προς Κηφισιά, σε συμβολή των οδών Δέλτα και Μενάκη, θα δείτε να ορθώνεται η κατοικία της Πινελόπης Δέλτα. Κατοικία που από το 1906 μέχρι σήμερα έχει κρατήσει με μεγάλη χεμήθεια όλα τα μυστικά.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Χαλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

θα πω τώρα σε ανθρώπινες σχέσεις, έτσι να ολοκληρώσουμε, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Και είναι, πιάνει πιο πολύ το κοινό, θέλω να πω. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει μία συμπεριφορά που είναι πολύ πιθανό, σχεδόν σίγουρο, ότι θα οδηγήσει στο διαζύγιο. Μία συμπεριφορά που ονομάζεται περιφρόνηση. Θα σου πω ποιος το λέει, γιατί μην το πάρω πάνω μου. Δόκτωρ Τζον Γκότμαν το λέει. Ότι η περιφρόνηση είναι η συμπεριφορά που οδηγεί στο διαζύγιο. Εκδηλώνεται συχνά με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε. Ηρωνίες, γκριμάτσες υπερβολικές. Κάνεις διάφορα και σουλητία, κάνεις τίποτα. Αυτό είναι επίσης, θα σας πω, κοροϊδευτικός τόνος ή το γνωστό ότι. Ό,τι να είναι, ό,τι θες, λες, τέτοια. Άμα λες, αυτό δείχνει περιφρόνηση. Στην ουσία, λέει ο δόκτωρ Τζον Γκότμαν, ότι είναι ένα είδος αίσθησης ανωτερότητας απέναντι στον άλλον και αυτό δυσκολεύει την πραγματική οικειότητα και η γλώσσα του σώματος μπορεί να δηλώσει περιφρόνηση. Αυτό που κάνουν, τώρα, μάλιστα. Αυτό που κουνά το χέρι, που κάπως η κίνηση του σώματος, η γλώσσα του σώματος, όλα αυτά τα δηλώνουν, που σταυρώνεις τα χέρια, που αναστενάζεις. Αυτά η καθημερινότητά μας θα μας τη βγάλει διαζύγιο. Αυτά κάνουμε όλη μέρα. Ήρθε ο Τζον Γκότμαν τώρα να μας χωρίσει κιόλα. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μες

Δόθηκαν και τα Νόμπελ τα πρώτα και είναι πραγματικά σημαντικά Νόμπελ. Το Νόμπελ που δόθηκε για την οπτογενητική στους τρεις επιστήμονες, για την ευρωεπιστήμη, είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί, σύμφωνα με όσοι επικοινωνούνται, δεν αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά εμείς, αλλά προσπαθείς να μπεις στην ουσία. Κατάφεραν να απομονώσουν εγκεφαλικούς νευρώνες, να τους εξετάζουν έναν έναν και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική της οπτογενετικής για τη μελέτη παθήσεων όπως η νόσος του Πάρκινσον και η κατάθλιψη. Είναι πολύ σημαντικό Νόμπελ. Μάλιστα, έβλεπα τον έναν εκ των τριών επιστημόνων που πήραν τον Νόμπελ, τρεις ήτανε, να είναι στο σπίτι και να τον παίρνουν τηλέφωνο να τον αγγέλνουν ότι κέρδισε στο Νόμπελ. Έχει και ένα $1,000,000 εκτός της φήμης, έτσι. Αλλά ο συγκεκριμένος πιάστηκε στον ύπνο. Ετοίμαζε το γάλα των παιδιών. Και ήταν όλοι με τις κάλτσες και πανηγύριζαν τα παιδιά του, η γυναίκα του. Και ήταν πολύ οικία εικόνα, πολύ όμορφη εικόνα. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, δηλαδή, σε μια καθημερινότητα που μπορούσε να είναι και η δική μας, χωρίς το Νόμπελ. Επίσης, δόθηκε και το φυσικής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι νετρίνα κοσμικά, τα οποία τα μελετούν. Έχει φτιάξει κάποιος ένα Ice Cube, λέγεται, στον Βόρειο Πόλο, κάπου μέσα στους πάγους. Γιατί αυτά, λέει, μπορεί να τα δει όταν περνάνε μέσα από τους πάγους. Αυτά δεν έχουν ύλη. Πάντα να καταλάβεις εσύ τι συμβαίνει στο σύμπαν. Δημιουργούνται από τον ήλιο, εκτοξεύονται, ας το πούμε, και μπορούν να διαπεράσουν τη γη από μέσα, σαν αόρατα, και να βγουν από την άλλη. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Καταλαβαίνεις όμως ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ο τρελός επιστήμονας αυτός το iCube που έπιασε η ιδέα του. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3. Σαν τα μεγάλα φουλιά.
1: Δίεση 101,3.
0: Τα φίξου εδώ.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Μέγαρον. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
3: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης της επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Kruger. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

0: Αξίζει, αξίζει η επιμονή των ανθρώπων, ειδικά για πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, και το λέω με αφορμή την υπόθεση που έγινε περαιτέρω γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου μία φοιτήτρια επέμεινε αρχισυντάκτρια σε φοιτητική εφημερίδα προκειμένου να ανοίξει έρευνα σε υπόθεση βιασμού μιας συμφοιτήτριάς της που πήγε να βρει ένα φίλο της. Προσέξτε, σε αδελφότητα ήπια και βρέθηκε ανήμπορη να τη βιάζουν 7 συμφοιτητές της, οι οποίοι είχαν δώσει σήμα μέσω τσάτ. Πάνω από 50 άτομα βρίσκονταν σε αυτή την ομαδική συνομιλία, 7 ανταποκρίθηκαν κανονικά, πήγανε στην κοπέλα, έκαναν ό,τι έκαναν. Οι υπόλοιποι, ούτε ένας από τους υπόλοιπους δεν ειδοποίησε την αστυνομία για αυτό που συνέβαινε. Αντίγραφο της συνομιλίας τουλάχιστον εστάλει στην κοπέλα εκ των υστέρων, ωστόσο παρά την εγκληματική πράξη, ήταν και πλούσια τα αγόρια, το θέμα κουκουλώθηκε με κάτι ποινές και εργασίες και τα συναφή. Τώρα όμως, και μετά από την επιμονή της κοπέλας αυτής της αρχισυντάκτης, που είναι μάλιστα και μουσουλμάνα, ανοίγει ο κύκλος των ερευνών και έρχονται και άλλες καταγγελίες για κακοποίηση σε αυτή την αδελφότητα αλλά και άλλες αδελφότητες των πανεπιστημίων, και εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα.
1: Κάθε μέρα 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Πατάκη, μέσα μου.
1: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει κατροκιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
11: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
12: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
11: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
12: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
11: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
12: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η εφημερίδα Εσπρέσο έρχεται να προειδοποιήσει τους άπιστους για το πώς την πατάνε και τους πιάνουν οι σύζυγες στα πράσα. Τώρα, εγώ με συγχωρείτε, αλλά διαφωνώ με αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να αυτά τα λέμε φόρα παρτίδα. Άσε. Αφού υπάρχει τρόπος, ας τους βρίσκουν. Λοιπόν, έγινε έρευνα σε ιστοσελίδα γνωριμιών. Διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 27% σε μαρτυρά η φούρια για μπουγάδα. Άμα δει άνδρα με λεκάνη στο χέρι να πλησιάζει πλυντήριο και στα φόρεσε και πάει να το καλύψει. Δηλαδή, ξαφνικά πα τρικοθοδόρε δεν γίνεται. Ακολουθεί με 20% το κινητό που το παίρνεις μαζί στην τουαλέτα και για να μην το δει η άλλη και για να στείλεις ένα μήνυμα τέλος πάντων. Το 14% πιάστηκε στα πράσα γιατί είχε έξτρα αποσμητικό στην τσάντα της δουλειάς. Σου λέει πόσο περφουμάρισμα έχεις και εκεί. 13% γιατί έχει κάνει λαμπίκο το αυτοκίνητο, μην μείνει τίποτα και καμία τρίχα, ξέρετε τώρα, ξανθιά και φαίνεται. Και 11% διότι μία που μπαίνει σπίτι, μία που μπαίνει κάτω από τον ντουζ και δεν είναι γιατί προηγήθηκε κατάσταση τύπου αμόλατα αμόλατα. Αλλά ξαναλέω. Αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Ο Δίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέδες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Αν και οι φωτογραφίες σας πρόμαυρες, το πρωινό της Πέμπτης ήταν ηλιόλουστο, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. 12 Οκτωβρίου του 1944, η γερμανική σημαία υποστέλλεται από τον βράχο της Ακρόπολης για τελευταία φορά μετά από 3,5 χρόνια. Την προηγούμενη μέρα η Αθήνα είχε κηρυχθεί ανοχήρωτη πόλη, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπήρξε μαζική άνευ δίκης τιμωρία των δοσύλλογων, στην Αθήνα επικράτησε ταξική ησυχία. Απόλυτη ησυχία παντού. Καμία ταραχή και οι δρόμοι σχεδόν άδειοι. Οι Γερμανοί εγκατέλειπαν την Αθήνα μέσω της Ιεράς Οδού. 1624 μέρες κατοχής σε μια πόλη που ασφιχτιούσε από σιωπή. Την 12η μέρα του Οκτώβρη έμελε μια άλλη μέρα να την κερδίσει στη μνήμη. 16 μέρες μετά και προπορευόμενη, 28η Οκτωβρίου, η μέρα που γιορτάζεται το ξεκίνημα του πολέμου, η μέρα που στάθηκε πιο δυνατή και πιο επίμονη στη συλλογική ταυτότητά μας. Όσο για τις 12 Οκτωβρίου, έπεσε ο κλήρος της αντίστροφης μέτρησης για την ελληνική ιστορία.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: να θυμίσω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Όλοι και όλες έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Βέβαια, αυτά είναι όλα καλά στη θεωρία. Στην πράξη εκεί είναι τα δύσκολα. Στην Ισπανία το έχουν επεδώσει πάντως καιρό τώρα. Μία όμως έξωση της Μαρή Κάρμεν, 85χρονη, αν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετή για να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. 500.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη την Ισπανία. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία, ειδικά εκεί στην Βαρκελόνη, σκηνές στημένες. Και οι διαμαρτυρίες συνεχείς για τις αξίες των ενοικίων, ειδικά μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο με σειρά μέτρων για το στεγαστικό, μεταξύ των οποίων και το πάγωμα των εξώσεων. Και αυτοί που δεν το ψήφισαν πάντως δεν έχουν υπολογίσει τη δυναμική των διαμαρτυριών. Τώρα πια δεν αποκλείεται να πάνε και σε πρόωρες εκλογές, το ζητούν δηλαδή από το Σάντσεθ, γιατί υπάρχει ένα αριστερόστροφο, πώς να το πω, μια αριστερόστροφη δυναμική. Και υποκτήσει αυτοδυναμία και να μπορέσει να περάσει αυτά τα μέτρα, αλλά το βλέπω αυτό το κύμα αγανάκτησης να έρχεται σύντομα και εδώ. Το 500 ευρώ είναι το πάτωμα για διάρκεια, δεν το συζητάμε. Το ταβάνι έχει πάει πιο πάνω και από τα ψηλοτάβατα που έχουν απομείνει στην Αθήνα.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
9: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
10: Έκθεση.
9: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
10: Age of Content.
9: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
10: Οράκλ.
9: Ρόμπερτ Άικ.
10: Ιδίποδας.
9: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
10: Συζήτηση.
9: Ρωμαίο Καστελούτσι.
10: Φάουστ.
9: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
10: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
9: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
10: Λάμπλες.
9: Νίκος Καραθάνος.
10: Έπος.
9: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

Στο μεταξύ βλέπω ότι καθημερινά όλο και πληθαίνουμε στο μετρό. Βλέπουμε τους ερμούς να περνούν γεμάτοι. Στέλνετε που στέλνετε, το λέω και στους υπουργούς, πελατεία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, δεν τους το κάνετε και ευχάριστο, με περισσότερα δηλαδή δρομολόγια. Τουλάχιστον να προκύψει και κάτι καλό από αυτή τη διαδικασία. Τι εννοώ τώρα, να προκύψουν, βρε παιδί μου, σχέσεις.

Αλλάξει ένα Facebook, ένα Instagram, εκεί όπως είσαι στριμωγμένος και μετά από χρόνια στις ιστορίες που λέγονται, να ακούσεις, να γνωριστήκαμε ένα ηλιόλουστο πρωινό σε ένα στριμωγμένο βαγόνι του μετρό και αυτό ήταν. Μπαμ και κάτω. Εγώ την ευχή πάντως σας τη δίνω. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Αυτόν τον Οκτώβριο, το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει με μια διοργάνωση αφιερωμένη στη μνήμη, τα αρχεία, τον εκτοπισμό και τις ιστορίες που επιμένουν να περνούν από γενιά σε γενιά. Ντοκιμαντέρ, ταινίες μυθοπλασίας και σημαντικά έργα τόσο καταξιωμένων όσο και ανερχόμενων Παλαιστινίων δημιουργών που ανοίγουν ένα διάλογο και μας κάνουν να αναλογιστούμε αλλά και να καταλάβουμε τι μένει πίσω όταν ένας τόπος αλλάζει, όταν οι άνθρωποι του εκτοπίζονται και όταν οι προσωπικές αναμνήσεις μετατρέπονται σε κομμάτια μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Σινεμά, ποίηση, αρχεία, μουσική, ζωντανές συναντήσεις και άλλα στο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου στον Κινηματογράφο Τριανών, στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και στο Εθνικό Μουσείο Συγχρονής Τέχνης.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Σαν να μην πέρασε όμως μια μέρα και στα της οικονομίας, το σύστημα δεν ηρεμεί ποτέ, κλονίζεται όλη την ώρα και για τις αποφάσεις των από πάνω ως γνωστόν την πληρώνει από κάτω. Δηλαδή εμείς. Στο επίκεντρο τώρα είναι η Γαλλία, με το χρέος της να εκτινάσεται. Οι επενδυτές ρευστοποιούν μαζικά γαλλικά ομόλογα και στρέφονται σε ασφαλή γερμανικά κρατικά χρεόγραφα, δηλαδή για να τα κρατήσουν τα γαλλικά, ζητούν μεγάλη απόδοση. Ο πληθωρισμός λόγω ενέργειας ανεβαίνει, το ευρώ πέφτει, οπότε σου λέει θα μείνει όλο αυτό Γαλλία ή ο σχήμα θα μεταδοθεί ευρύτερα και αποκτήσαμε και το νέο ακρονίμιο, θυμάστε, το PIGS, έτσι μας αποκαλούσανε. Χώρες, μια σειρά χωρών, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία, στην προηγούμενη ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Τώρα από το γουρούνι έχουμε πάει στο βάτραχο. Frogs είναι το καινούργιο μας. French Oversized Government and Social Security, δηλαδή υπερμεγέθες γαλλικό κράτος και σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Γενικότερα να μην ηρεμήσουμε ποτέ. Εσείς οι χαρτογιακάδες πολλά πράγματα έχετε να κάνετε εκεί και να τα κάνετε και λίγο σωστά.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Όλιβερ Τουίστ.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα στο Θέατρο Βασιλάκου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
11: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Και όσο η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται και μιμείται φωνές, αυξάνεται και η ανάγκη προστασίας από κάθε επίδοξο που θα επιχειρήσει όλο αυτό να το εκμεταλλευτεί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ρεπούμπλικα, η Τζόρτζια Μελόνι κατέθεσε αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο την καταχώρηση του ηχοχρώματος της φωνής της ώστε να προστατευτεί από την καταχρηστική χρήση του και από τα deepfake. Η διαδικασία, από ό,τι είδα, είναι πάρα πολύ απλή. Ηχογράφηση 4 δευτερολέπτων, όπου η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρει: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι». Και τώρα, αν αυτό γίνει αποδεκτό, αν η συγκεκριμένη αίτηση δηλαδή εγκριθεί, έρχονται δύσκολες καταστάσεις για όποιον επιχειρήσει να παραβιάσει έτσι, και να χρησιμοποιήσει τη φωνή της. Ειδικότερα, υπάρχουν βαριές επιχειρησιακές και οικονομικές συνέπειες για τον παραβάτη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί να ζητήσει η Μελόνι υποζημίωση από τον παραχαράκτη και, ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει γίνει παραβίαση, όποιος δημιουργεί viral βίντεο στο TikTok, ηχητικά με λόγια που δεν έχουν ποτέ υποθεί, ή αποκομίζει και κέρδη αξιοποιώντας τα διακριτικά γνωρίσματα της φωνής της Πρωθυπουργού, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με την ποινική δικαιοσύνη. Ορίστε, αυτό. Μία φτιάχνουμε μία τεχνολογία, μία κοιτάμε να φτιάξουμε έναν τρόπο για να μπορούμε να προστατευόμαστε από αυτήν. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Τα τελευταία 150 χρόνια η Αθήνα μεγαλώνει, πληθαίνει και αλλάζει. Πολλές περιοχές κάποτε είχαν πολύ διαφορετικό όνομα από ό,τι τις ξέρουμε, συχνά καθόλου ελκυστικό, όπως η Μαγκουφάνα που σήμερα θα βρείτε την Πεύκη, ή αρκετά κατατοπιστικό όπως τα Κατσικάδικα, που πολλοί παλιοί κολονακιώτες θα ήθελαν να ξεχάσουν. Παρότι από το 1957 λέγεται μεταμόρφωση, οι παλιές κουκουβάουνες διατηρούν ακόμη τη δυναμική τους. Το Κατσιπόδι το 1928 σπάει στο 2. Από τη μία το Μπραχάμι που σήμερα βρίσκουμε τον Άγιο Δημήτριο και από την άλλη η Δάφνη, από την αγάπη που είχε ο τότε δήμαρχος της περιοχής για τη Δάφνη Λακωνίας. Σίγουρα όμως δεν θα αγαπούσαμε την περιοχή του Ταύρου αν παρέμενε με το παλιό του όνομα, παλαιά σφαγεία, και σίγουρα θα μπερδευόμασταν αν στο μετρό αντί για Εγάλιο έγραφε Νέες Κηδονιές. Λιμικό λεγόταν το ελληνικό μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ή τις ζηφιές Αράπικα, Αλόνια του Θησίου. Βατραχονίσει η περιοχή του Μέτς, που κάποτε ήταν μια κατάφυτη επίπεδη λωρίδα γης κατά μήκος του Ηλισσού, που εκτινόταν από το Ζάπιο μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Τα τοπονύμια αυτής της πρωτεύουσας, άγνωστα πια για πολλούς, ήταν και θα είναι ένας ψυχογραφικός χάρτης του παρελθόντος και μια ταυτότητα για την Αθήνα.

Η νέα μας μεγάλη εγχώρια κρίση, διαβάζω τώρα, τιτλοφορείται ελληνική φέτα. Στην αγορά καταγράφεται ένα έλλειμμα 30.000 τόνων φέτος, λόγω ευλογίας και αυθόδου πυρετού που κάποτε προφανώς θα τα βρίσκαμε μπροστά μας. Το διαθέσιμο γάλα είναι λιγότερο, οι κτηνοτρόφοι πολλούν πιο ακριβά στα τυροκομεία, αυξάνεται λοιπόν το κόστος παραγωγής. Και αν πάμε και στα επόμενα στάδια που λέγονται μεσάζοντες, καταλαβαίνουμε όλοι τις τιμές που θα αγγίξει πολύ πολύ σύντομα η φέτα μας. Έτσι, για αυτά τα ωραία που έχουμε μπροστά μας. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ.
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως. Στα όπλα.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: στήσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Να σας πω τώρα ότι έκανα φιλότιμη, πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να καταλάβω τι είναι η οπτογενετική, για την οποία βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες πριν από λίγο με τον Νόμπελ Ιατρικής, και όχι δεν το κατάφερα ώστε να μπορώ να το μεταφέρω και σε εσάς, αλλά μπορώ να κρατήσω το εξής, ότι με την οπτογενετική πια οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν με απόλυτη ακρίβεια, κύτταρο προς κύτταρο, τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, κάτι που δεν συνέβαινε πριν, και μπορούν να ελπίζουν ότι θα ανοίξει ο δρόμος και θα είναι πιο εύκολος ώστε να κατανοήσουν και να θεραπεύσουν πολύ σοβαρές παθήσεις όπως η νόσος Πάρκινσον, η κατάθλιψη, η τύφλωση, ο εθισμός, οι αγχώδεις διαταραχές, όλα αυτά που είναι ασθένειες της εποχής μας κατά τη παραπάνω, έτσι. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαύροι κύκλοι, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
5: Οι γάτες φοράνε κοστούμι και πηγαίνουν στα μπαρ. Στο βιβλίο του 29χρονου Παετίμ Στάτοφτσι, όχι μόνο πηγαίνουν στα μπαρ, αλλά αποκτούν και το όνομα μιας ολόκληρης ιστορικής περίοδου. Το βιβλίο του Παϊτίμ Στάτοφτσι, «Η γάτα μου η Γιουγκοσλαβία», χωρίζει τον χώρο χρόνο στα δύο. Το Κόσοβο της δεκαετίας του 80 και το Ελσίνκι του σήμερα, με αφηγητές, μια μάνα με τον γιο της. Από την περιοριστική και γκρίζα ζωή της μητέρας στην ύπαιθρο του Κοσόβου, στην κρύα και άγρυπνη Φιλανδία, όπου ο γιος, όπως και κάθε ξένος, αναγκάζεται να αρκείται στα λίγα και να είναι ευγνώμων. Αγοράζει έναν βασιλικό βόα για κατοικίδιο και ένας γάτος που συναντά σε ένα μπαρ τον οδηγεί σε ένα αμήλικτο ταξίδι στο παρελθόν μέσα από την αλληγορία. «Η γάτα μου η Γιουγκοσλαβία» του Παϊτίμ Στάτοφτσι, γραμμένο το 2014, αλλά με την κοντινή πραγματικότητά του, τις αλυσίδες του, το τραύμα και την ελευθερία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Μαρίας Μαρτζούκου από τα φιλανδικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα διάβαζα για το νέο 112. Δεν θα το ζήσουμε άμεσα, αλλά να το θαυμάσουμε μπορούμε. Το καινούριο, το εξελιγμένο με τις 5 βασικές αλλαγές, την ειδική εφαρμογή που πια είναι στη διάθεσή μας, το app δηλαδή για τα κινητά, τη δυνατότητα που θα έχουμε όταν καλούμε στο 112 να κάνουμε βιντεοκλήση, ώστε οι διασώστες να έχουν και εικόνα, το σιωπηλό κουμπί, δηλαδή εκείνο που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, κινδυνεύουμε, το πατάμε όμως και στέλνει την τοποθεσία μας, και τον ακριβέστερο συγκριτικά με ό,τι ισχύει τώρα, εντοπισμό της θέσης, και βέβαια το πιο σημαντικό από όλο, η καθολική πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ. Κάθε μέρα 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Okay.
7: Okay, τι?
8: Okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

για που σε ποιον δεν αρέσει. Κι όμως μας λένε οι επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή μας το χαλάει και αυτό, εφ' εξής, ή που θα μυρίζει μούχλα ή που δεν θα μυρίζει τίποτα. Και για τις δύο περιπτώσεις η ευθύνη πάει στην ξηρασία και την ακραία ζέστη, ακόμη και τα φυτά μας λένε, εντάξει λίγο πιο επιστημονικά από ό,τι σας τα μεταφέρω εγώ, για να επιβιώσουν στη ζέστη βγάζουν πια διαφορετικά έλαια από ό,τι παλιά, συνδράμοντας και αυτά στην αλλαγή της μυρωδιάς. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3.
1: Πολλές φορές περπάτησα.
0: Οδίεση 101,3 προτείνει.
2: Μάνος Χατζηδάκης, Πέντες επί Κολωνό, Κοινός Βίος, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πειραιός 260.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Τα φυτά είναι δίπλα μας και εμείς δίπλα σε αυτά. Αντιλαμβάνονται όπως αντιλαμβανόμαστε. Αντιδρούν, κοιτάζουν όπως το κοιτάζουμε. Μας παρατηρούν και μας θυμούνται. Στη νέα ταινία της Ildiko Eniendi, η σιωπηλή φίλη, μας μεταφέρει στην καρδιά ενός βοτανικού κήπου, σε μια πανεπιστημίου πόλη της Γερμανίας, όπου ορθώνεται ένα επιβλητικό θηλυκό δέντρο Ginkgo biloba. Αυτή η σιωπηλή μάρτυρας έχει παρακολουθήσει για πάνω από έναν αιώνα τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές. 1908, μια γυναίκα επεμβαίνει σε πανεπιστήμιο που μέχρι τότε δεν έχει δει γυναίκα ξανά. 1970, μια χρονιά με τα έντονα φοιτητικά χρόνια και τις αλλαγές σε πολιτικό, κοινωνικό και φιλοσοφικό χαρακτήρα. Και 2020, η εποχή της πανδημίας και του φόβου της εγκύτητας. Τρεις ιστορίες σε τρεις εποχές με κοινό άξονα το δέντρο που μεγαλώνει, μαλακώνει, μορφώνει. Η σιωπηλή φίλη της Ildiko Eniendi στους κινηματογράφους.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

βρίσκομαι μέσα σε αυτό το πλήσιο. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: πίνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας

0: bus, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Spirito FM.
2: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

desaire. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.